0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Πώς θα τη βγάλω αυτή τη νύχτα, πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω τώρα το τσιγάρο πάνω σταλό. Μοιάζουν δυο βήματα με ένα βουνό μεγάλο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ήρθε η στιγμή να πεθείς και να

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δεν γυρνάει η γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δε σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δεν θα βγει ξανά,

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωκόμ.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτη των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέιγκ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώθησες.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο, ένα σούπα! Ζουλιάν Μπαρτόλο, δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Καλώς τι!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

8.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
6: Έλες ψητώ με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
6: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατέρου.
7: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε!
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 4249 και 6986 182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
15: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
16: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
15: Συσκευασίες τροφίμων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
16: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
15: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού, για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο!
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου!
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Την αγαπάω ρε φίλε.
13: Το ξέρω αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλό σας μήνα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω, η οποία μπαίνει και αυτή στο μήνα Οκτώβριο του 2026 προφανώς. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βέβαια, χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις για τα μέτρα εν ώψη χειμώνα ουσιαστικά, τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε 15 μέρες. Τώρα, βέβαια, οι αντιδράσεις είναι κατά κύριο λόγο αρνητικές απέναντι στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα δούμε τώρα και πώς τι αναφέρουν οι εφημερίδες σχετικά με τα μέτρα, αλλά και όχι μόνο φυσικά για αυτό το θέμα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, σε απόγνωση, αναφέρει ο Μητσοτάκης, τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια, αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται. Φόρεσε άλλη μια φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του Γενναιόδωρου. Δώρο-άδωρο η απλή αύξηση των 72 δόσεων σε 120. Όψιμο ενδιαφέρον για τους δανειολήπτες, αφού άφησε ασίδωτα τα funds και τους services να λαιλατούν περιουσίες. Παροδία τα μέτρα για βενζίνη και ντίζελ. Παγωμένη υποδοχή από πολίτες και αγορά. Και ανακοινώθηκαν και 20.870 προσλήψεις στο δημόσιο. Προεκλογικές τις ονομάζει εδώ η εφημερίδα. Και ο Φλωρίδης αμετανόητος, φορτώνουν στον αγοραστό τον μπάζωμα στα Τέμπη, το βούλευμα ρίχνει στα μαλακά τον Τριαντόπουλο. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα δικαστούν και οι δύο που αναφέρθηκαν, όχι ο κ. Φλωρίδης φυσικά. Ήπουλη συμφωνία με τη Βουλγαρία για τα κοιμήλια, τριγμή και στην Ιερά Σύνοδο. Οριάζει στο εξωτερικό η τουρκική προπαγάνδα, η Αθήνα αδρανή. Τώρα βέβαια εδώ παρουσιάζει και μία εικόνα η οποία είναι AI κακής ώρας και προβάλλει την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα, λέγοντας ότι στα αγγλικά η Ελλάδα δεν έχει ιστορία, μόνο εγκληματικό μητρό. Τι συμβαίνει όμως με την Τουρκία, έτσι λέει η ανάρτηση ουσιαστικά αυτή. Απεργία διαρκείας από τους αλλοιείς ψαράδες σε όλη την Ελλάδα. Σβήνουμε, λένε, κλείνουν και οι ιχθυόσκαλες. Και ανοιχτή πλέον η ενδοοικογενειακή, σε εισαγωγικά, ρήξη. Πήρε τη σκυτάλη από την Τώρα ο Κώστας Μπακογιάννης. Νέες βολές για την αλαζονία και υπεροπτική ανταπάντηση από τον θείο. Εγώ αποφασίζω. Ο κ. Μπακογιάννης σχετικά με την αλαζονία που είπε η μητέρα του ότι παρουσιάζεται ή αν θέλετε εκφράζεται με κάποιες δηλώσεις και πράξεις υπουργών, είπε ότι ναι, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, δηλαδή το επιβεβαίωσε τα λεχθέντα και πήρε και την απάντηση βέβαια. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος έχει προφανώς καλύτερη, αντιμετωπίζει καλύτερα ή κρίνει καλύτερα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές, τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη προς την κοινωνία. Μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Τις οποίες η αλήθεια είναι ότι δεν τις ξέρουμε. Αλλιώς περιγράφονται από τον έναν, αλλιώς περιγράφονται από τον άλλον. Προς την Ευρώπη μήνυμα, τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν, κατά το σύνηθες πρότυπο, σε εισαγωγικά. Προς υπουργούς βουλευτές, υπεράσπιση κυβερνητικού έργου με λόγο πιστικό και μετρημένο. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει για να το υπερασπιστείς. Και προς την αντιπολίτευση, πληθωρισμός υποσχέσεων και συνθήματα που στερούνται ρεαλισμού. Τα συνθήματα, αγαπητοί, έτσι κι αλλιώς στερούνται ρεαλισμού. Είναι στη φύση των συνθημάτων. Θα μπορούσε να πει κάτι άλλο εδώ. Ο πίνακας με τις 20.870 προσλήψεις μόνιμων για το 2027. Το γεγονός ότι βέβαια έγινε αυτή η ανακοίνωση έχει και αυτό τη σημασία του. Θρίλερ τρομοκρατία στον αέρα είναι με αυτό τις πτήσεις της Fly Dubai. Πώς αποφεύχθηκε μια 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ, λέει εδώ. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη. Το αεροσκάφος έπεσε 14.000 πόδια. Επιβάτης και μέλος πληρώματος

Εθνική Στατιστική Αρχή για το μήνα Αύγουστο. Εντάξει, τον Αύγουστο είναι κάπως λογικό. Να δούμε το Σεπτέμβριο τι θα γίνει. Κρατική επιδότηση. Φθηνότερο κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Τρελό κέφι. Κυριάκος Πιερακάκης, προστατεύουμε το συνεπείο φιλέτη. Το συνεπείο φιλέτη. Τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων και τα 8 συν 8 μέτρα για δανειολήπτωση. Το θέμα είναι ποιος μπόρεσε να είναι συνεπής στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το θέμα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση και για τους μη συνεπείς οφειλέτες, μήπως και γίνουν συνεπείς. Γιατί για τους συνεπείς οφειλέτες, εντάξει, τους κάνουν καλύτερο, το κάνουν πιο ελαφρύ το βάρος, το μηνιαίο. Αλλά οι ασυνεπείς που είναι περισσότεροι, τι θα γίνει με αυτούς. Αλλά είπαμε, η κυβέρνηση είναι με τους νοικοκυρέους και τους νοικοκύριδες. Οπότε, γιατί να πάρει μέτρα για τους κακομύριδες. Η εφημερίδα Τα Νέα. Υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα. Μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους. 120 δόσεις αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και εφορία. Βέβαια, να πούμε ότι υπό ειδικές συνθήκες, ας πούμε με τον εξοδικαστικό μηχανισμό διευθέτησης οφειλών, οι δόσεις μπορούσαν να είναι και 240. Δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα για τους οφειλέτες του δημοσίου να μπουν σε πολλές δόσεις. Δεν δίνει κάτι καινούριο η κυβέρνηση, έτσι. Απλώς το κάνει πιο απλή τη διαδικασία. Και πάλι ίσως είναι πιο απλή η διαδικασία. Το μέτρο αυτό δεν είχε νόημα, υπό την έννοια ότι ήδη ισχύει. Για όσους ήθελαν να το εκμεταλλευτούν, φυσικά. Προσέξτε, σε αυτή τη λοιπόν τη ρύθμιση των 120 δόσεων δεν θα μπαίνουν όσοι έχουν ρυθμίσει 24. Δηλαδή κάνανε τη βλακεία, εισαγωγικά, πήγανε ρυθμίσαν τα χρέη τους σε 24 δόσεις, σε δύο χρόνια δηλαδή. Αυτοί δεν θα μπουν τώρα. Γιατί πήγατε και τα ρυθμίσατε? Δεν ξέρατε ότι θα βγει κάποια καλύτερη ρύθμιση κάποια στιγμή, έρχονται και εκλογές? Τι πάτε και πληρώνετε? Για ποιο λόγο συνεχώς το δημόσιο στην Ελλάδα, όχι μόνο τώρα και τα προηγούμενα χρόνια και με άλλες κυβερνήσεις, συνεχώς το δημόσιο είναι σαν να λέει σε αυτούς που είναι συνεπείς, κακός είσαι. Κακός είσαι, αφού ξέρεις ότι θα κάνουμε κάτι. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με όσες, ας πούμε, είδατε τώρα τι έγινε με τα ενίκια. Πήγανε κάποιοι άνθρωποι, ακούνε επί χρόνια ότι πρέπει τα ενίκια να πληρώνονται, να καταβάλλονται μέσω τράπεζας μόνο ηλεκτρονικά, με καταθέσεις. Και όχι αυτή τη διαδικασία την παλιά, την παραδοσιακή, που έδινε τα λεφτά στο χέρι κάποιος και έπαιρνε απόδειξη. Οι οποίες αποδείξεις δεν υπάρχουν πλέον, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Οπότε έπρεπε όλοι να το ρυθμίσουν έτσι. Πήγαν λοιπόν, το ρύθμισαν, το έκαναν και παράταση επί παράταση επί παράταση. Φτάσαμε τώρα τον Ιούλιο να καθίσταται υποχρεωτικό για όλους ενοικιαστές και μισθωτές να κάνουν αυτές τις διαδικασίες τις μέσω τραπεζών. Τον Ιούλιο, μετά τις εκλογές. Και επίσης τον Ιούλιο, μετά τις εκλογές, μπήκε η νέα παράταση για την απογραφή των ανελκυστήρων. Εσείς ξέρατε ότι έπρεπε μέχρι κάποια στιγμή, πριν από κάποιους μήνες, να έχετε δηλώσει, να έχετε απογράψει τον ανελκυστήρα, είτε είστε ιδιοκτήτης ακινήτου, είτε διαχειριστής ακινήτου, είτε και ενοικιαστής ακόμα, αν έχετε πάρει τέτοια άδεια από τον ιδιοκτήτη. Λοιπόν, νέα παράταση μέχρι 1η Ιουλίου 2027. Και γι' αυτό το θέμα. Γιατί, και ενώ για να κάνεις φυσικά απογραφή ενός ανελκυστήρα, πληρώνεις ένα αρκετά σεβαστό ποσό. Σε εταιρεία, συγκεκριμένη κιόλας εταιρεία. Δεν μιλάμε για την συντήρηση, μιλάμε για την απογραφή, έτσι. Και αυτό λοιπόν 1η Ιουλίου 2027 και να δούμε και τι άλλο θα πάει 2027. Πιθανώς, λέμε εμείς τώρα, να πάει και η απαγόρευση για τα social media. Αν και αυτό το μέτρο, το οποίο δεν θα φανεί μέχρι τον Ιούλιο ή μέχρι τον Ιούνιο, αν θα έχει απόδοση, είναι κάτι το οποίο συνάδει με τη λογική αυτή που περιγράψαμε και πριν με τους χαρακτηρισμούς και που περιγράψε και ο κύριος Θεοχάρης πολύ έτσι γλαφυρά πριν από μερικές μέρες, με αποτέλεσμα βέβαια να κατηγορηθεί για αλαζονία κλπ. Πατίνι.

3.700 παραβάσεις μέσα σε 8 μήνες. Λοιπόν, σε άλλο θέμα, στεγαστικά βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, οι περίφημοι servicers, όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Αυτό που ουσιαστικά έλεγε και η εφημερίδα Δημοκρατία με πιο έντονο τρόπο. Καύσιμα μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αντλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Αυτό που λέει σε άλλο σημείο. 5 λεπτά στο λίτρο. Εντάξει παιδιά, θα σας περισσέψουν 5 λεπτά στο λίτρο. Αν βάλετε 10 λίτρα είναι 50 λεπτά. 50 λεπτά είναι χρήσιμα. Είναι κάτι παίρνεις με 50 λεπτά. Παίρνεις τσίχλες νομίζω, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πάρεις.

Πάμε στο Μακελιό, την ακιδεμόνευτη Ορθόδοξη Πατριωτική Εφημερίδα. Όλα αυτά υποστηρίζω ότι είναι. Νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, στα ύψη πάλι το πετρέλαιο. Χθεσινά. Παλιά είναι αυτά, χθεσινά. 3,1 δισεκατομμύρια λεφτά του λαού με ενδιάμεσους αρπακτικά της συμμορίας των υποκλοπών. Μαφία πίσω από την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Δένδιας παραδίδει την αντιαεροπορική άμυνα στα σκοτεινά μονοπάτια ξένων πρακτών. Πώς μπορείς να παραδώσεις κάτι στα σκοτεινά μονοπάτια? Είναι ένα ερώτημα αυτό. 42 συγκλονιστικές προφητείες του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Όπα παιδιά, τώρα κάπου. Κάπου λίγο κράτη, έτσι. Αυτές οι ειδήσεις δεν είναι για το Μακελιό, αυτές οι ειδήσεις είναι ελεύθερη ώρα. Να, ο καθένας φοητάχθη. Όχι να παίρνουμε τώρα τις ειδήσεις που είναι για ελεύθερη ώρα και πιθανώς να την έχει και αυτή. Οι Μογγόλοι, οι Τούρκοι δηλαδή, προκαλούν η κυβέρνηση Σκύβη και άλλους τους αγάδες, Μογγόλοι, αγάδες, κάπου βρείτε μια έκφραση και χρησιμοποιήστε αυτή να καταλαβαίνουμε, ανεμίζουν τα μπαϊράκια τους Φαγέα και Μάλ σε όλη την επικράτεια. Ποια επικράτεια της Τουρκίας? Λοιπόν, και 1974-2026, 42 χρόνια τρόμος στα ταραγμένα νερά του Αιγαίου. Τώρα, τα νερά του Αιγαίου δεν νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηρίζονται από τον τρόμο. Τέλος πάντων, ποια τουρκικά αεροπλάνα καταρρίψαμε και ποιοι Έλληνες πιλότοι έπεσαν στο αρχιπέλαγος. Έγινε και αρχιπέλαγος.

Λοιπόν, εστία, απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Θα τους προσέξει. Αν είναι νοικοκυριά, όντως θα τα προσέξει. Αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Αυτά που λέγαμε και χτες, στα 420,9 δισεκατομμύρια ευρώ, έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 2026. Χαλαρά. Διωγγωμένο κατά 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολύ χαλαρά. Τα μισά αφορούν σε κόκκινα δάνεια και ληξιπρόθεσμους οφειλές. Ναι, γι' αυτό έδωσε. Είπε για τους services εχθές βέβαια και για τις δόσεις. Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Ανάλυση του ΙΟΒΕ. Στο τέλος, όταν διωγγώνονται συνεχώς τα χρέη, ξέρετε τι γίνεται στο τέλος. Είτε μιλάμε για ιδιωτικά χρέη, είτε μιλάμε για κρατικά χρέη. Κρατών δηλαδή. Τι γίνεται στο τέλος. Υπάρχει μια κάποιο είδους διευθέτηση του χρέους. Διαγράφεται ένα ποσοστό. Κάποιος το σηκώνει, γιατί αυτά τα 420,9 δισεκατομμύρια ευρώ, μην φανταστείτε ότι είναι στα χαρτιά, δηλαδή είναι θεωρητικά χρήματα. Δηλαδή αυτά λείπουν από κάπου. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να εξορθολογιστεί. Δεν μπορεί να εγγράφει το δημόσιο ή και οι τράπεζες τέτοια χρέη προς αυτές, και αντίστοιχα βέβαια και οι ίδιες τράπεζες, και το δημόσιο να εγγράφει και αυτό χρέη προς τρίτους. Κάπως αυτό πρέπει να διευθετηθεί, έστω και λογιστικός, για να υπάρχει κάποια συνέχεια. Όταν θα φτάσει λοιπόν η φούσκα πάρα πολύ ψηλά, τότε θα έχουμε την ανάγκη να γίνει αυτό. Και βέβαια δεν είναι μόνο για την Ελλάδα αυτό.

Λοιπόν, το άρθρο του κυρίου Κοτάκη ασχολείται με την περίφημη ανταλλαγή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, επιλύσμονες της ιστορίας για λίγες ψήφους στις Σέρες. Αναφέρει ότι ουσιαστικά έγινε αυτό για να πάρθουν κάποιες ψήφους, να πάρει κάποιες ψήφους η κυβέρνηση στις Σέρες από ανθρώπους οι οποίοι είναι βουλγαρικής, είναι Έλληνες και βουλγαρικής εθνοτικής καταγωγής ή ξέρω εγώ έχουν κάποιο origin, κάποιο προέρχονται εκεί λόγω και της ιστορίας των Βαλκανίων που ξέρετε γιατί μιλάμε, μπάχαλο το οποίο κάπως διευθετήθηκε με τους δύο Βαλκανικούς πολέμους και μετά και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Καταστροφή που λέμε εμείς, δηλαδή τον πόλεμο Ελλάδας-Τουρκίας. Λοιπόν, τον καιρό που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, το θυμόμαστε αυτό, δεν είχε πάει πολύ καλά, τινές εκ των οποίων τον παρότειναν να ασχοληθεί ενεργά με τον πολιτισμό, με το επιχείρημα ότι με τον πολιτισμό μπορείς να κάνεις μεγάλες πολιτικές. Λογική Μιτεράν, Φρανσουά. Εκείνος, σύμφωνα με μαρτυρία που είναι στη διάθεσή μας από παρόντα σε εκείνη τη συγκέντρωση, απάντησε ότι τον φοβάμαι τον πολιτισμό. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Σε αυτό συμφωνούμε. Εκτίμησε σε μεγάλο βαθμό σωστά. Πρέπει πράγματι να φοβάται τον πολιτισμό όταν κατά μείζωνα λόγο αυτό συνδυάζεται με την ιστορία και την αλλίωσή της. Χρόνια μετά, στα δημοσκοπικά ζόρια του, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να επενδύσει στον πολιτισμό και στην ιστορία. Το πάλεψε με τα γλυπτά του Παρθενώνος. Αν θεωρήσουμε ότι το πάλεψε τώρα, εμείς θεωρούμε ότι έκανε απλώς ό,τι κάνανε και οι προηγούμενοι. Αλλά δεν του βγήκε. Οι ελπίδες που καλλιεργήθηκαν απεδείχθησαν φρούδες. Κανένας ποτέ δεν είχε ελπίδες, παιδιά. Όποιος είχε ήταν εθεροβάμων. Πήγε στα εγγένεια του Μιστρά, που όντως είναι το παλάτι των παλαιολόγων, όπως λέγεται. Είναι πολύ αξιόλογο να πάτε, αγαπητοί ακροατές, να το δείτε. Εκεί οπορκίστηκε βασιλεύς ο παλαιολόγος, αλλά δεν συγκίνησε κανέναν, γιατί δεν πείθει ότι αγαπά αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας, το Βυζάντιο, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εννοεί εδώ. Η Αγία Σοφία έγινε τέμενος επί των ημερών του άλλωστε. Γι' αυτό δεν έφταιγε, βέβαια, εντάξει τώρα. Με την κληρονομιά και τα κοιμήλια του Σινά τα έκαναν θάλασσα μαζί με άλλους υπουργοί του, το παιχνίδι της κυριότητας είναι χαμένο. Τώρα, στα στερνά της δεύτερης θητείας, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να αγγίξει πολύ λεπτούς κώδικες που συνδέονται με τις πλέον μαύρες ημέρες της ελληνικής ιστορίας και με τις χειρότερες μνήμες της με τη βουλγαρική κατοχή. Αποφάσισε να επιστρέψει στους Βούλγαρους τα οστά του Τσάρου Σάμουιλ, που είναι ό,τι ο Μέγας Αλέξανδρος για εμάς, κατά αναλογία βέβαια, λέει, και ως αντάλλαγμα να πάρει μόλις 48 από χιλιάδες ιερά κοιμήλια που έκλεψαν από τη Βόρεια Ελλάδα και μάλιστα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν επιστρέφονται τα επίμαχα κοιμήλια της δεύτερης και σοβαρότερης βουλγαρικής επιδρομής του 1944, γιατί, όπως είπαμε και χτες, η Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν υποτριπλή κατοχή μέχρι κάποιο σημείο. Η Ελλάς, καταλήγει ο κ. Κοτάκης, από το έδαφος της οποίας διέρχεται ο κάθετος διάδρομος και εξαρτάται η ενεργειακή τροφοδοσία της Βουλγαρίας, άρα μπορεί να απαιτήσει ό,τι θέλει και να το πάρει η Ελλάδα, έκανε το ακριβώς αντίθετο. Ακύρωσε το μέγα διαπραγματευτικό της χαρτί τα οστά του Σαμουήλ που ανακάλυψε σε ανασκαφή στις Πρέσπες τη δεκαετία του 1960 και φύλασε στο πατάρι της οικίας του ο αείμνηστος Μουτσόπουλος, γιατί δεν είχε που να τα πάει προφανώς, για να πάρει μερικά κοιμήλια, τα οποία δεν ανακοινώνει το Υπουργείο Πολιτισμού ποια είναι. Και αν είναι σωστές οι πληροφορίες μας, ο Υπουργός υποστηρίζει ότι τώρα αρχίζει η προσπάθεια για την επιστροφή των χιλιάδων κοιμηλίων. Τώρα που η Ελλάδα έδωσε τα οστά του Τσάρου. Και η Ιερά Σύνοδος ομολογεί ότι η συμφωνία με την Βουλγαρία είναι λειψή. Και γιατί παίζει ρόλο ότι λέει η Ιερά Σύνοδος, γιατί πολλά από αυτά τα κοιμήλια που πήραν οι Βούλγαροι το 1944 είναι σκεφτικού χαρακτήρα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Κωστάκη, τι γίνεται?
8: Δεν σε βλέπω καλά.
7: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερο ημίωρο της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 38. Με τίτλο «Εσύ απ' έξω», Γιώργος Λιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ενώ κοινωνία και οικονομία σφιχτιούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Υποχώρησε σε 120 δόσεις και θυμήθηκε τις αυθαιρεσίες των σέρβισερ για να μην δώσει λύσεις για τα καύσιμα. Ο αρχιτέκτονας της οικονομικής διπλωματίας των υπερπλεονασμάτων καταφεύγει ηκέτης στην Κομισιόν. Αποτύχατε μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση. Μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων, στον αέρα η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, η οποία δεν συμπεριλάμβανε τους προμηθευτές του σούπερ μάρκετ. Τι παράξενο.

Ακρόπολης XD versus Υπουργείου Πολιτισμού. Υπό. Ο λομπίστας, η 3D Ακρόπολη και ένα έολο project. Ποιος είναι ο 39χρονος Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας που με τις πλάτες της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα κάνει business με τον ελληνικό πολιτισμό. Τώρα βέβαια δεν είναι κακό αυτό να κάνει κάποιος business με τον ελληνικό πολιτισμό. Καθόλου κακό δεν είναι. Δεν βλέπουμε δηλαδή που είναι το πρόβλημα. Τώρα αν το project είναι καλό ή έολο, θα το δούμε στην πορεία. Όλοι έτσι κάνουν business. Κάπου στηρίζονται. Κάποιος τους προωθεί κλπ. Δεν είναι κάτι το, επαναλαμβάνω, αθέμητο. Τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, αυτό είναι και του θέμα και του ρεπορτάζ, αλλά θέμα και των ιδίων που εμπλέκονται και τελικά και των υπηρεσιών του κράτους, όπως είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, που υποτίθεται ότι προστατεύει την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Βούλευμα Κόλαφος. Εκτός νομιμότητας οι εντολές Τριαντόπουλου, πλήρη ευθύνη για την ανεπανόρθωτη αλλίωση του τόπου του εγκλήματος και τη βλάβη των οικογενειών των θυμάτων στα Τέμπη, επιρρύπτει το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου στον πρώην Υφυπουργό, που με εντολή Μητσοτάκη χρήστηκε συντονιστής της επιχείρησης. Μάρκο Ρούμπιο, την Τρίτη στην Αθήνα, ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τα φλέγοντα ζητήματα. Εξοπλιστικά, πολεμικός ύλικος, αύξηση δαπανών 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων την επόμενη δεκαετία, νέα συμπίεση των κοινωνικών δαπανών και αύξηση των ανισοτήτων. Θέουτα, αυτόπτες μάρτυρες της εξαθλίωσης 3 ευρωβουλευτές και Ισραήλ, θρίλερ στον αέρα, τρομοκρατική απόπειρα χαρακτηρίζει το Τελαβίβ το επεισόδιο με το αεροπλάνο της Fly Dubai. Το Τελαβίβ τη χαρακτηρίζει τρομοκρατική απόπειρα, έτσι. Να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί όταν μόνο το Τελαβίβ τη χαρακτηρίζει έτσι. Να δούμε τι θα πούνε και τα άλλα μέσα. Η Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, κλείνει ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον PISA. Είναι αυτό το, αυτή η έρευνα αξιολόγησης, το διαγωνισμός αξιολόγησης. Μειώνεται λοιπόν η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Ωστόσο, οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου.

Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προγραμματίζεται επίσκεψη του Βανς στις αρχές του 2027. Τρελό κέφι θα έρθει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Η επιδοτή στα καύσιμα και η επιστολή στην Κομισιόν για μέτρα στήριξης, αυτό που έλεγε άλλη εφημερίδα Ικέτης. Λεπτές ισορροπίες στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των Αμερικανών. Λογικά τι θα γίνει εκεί, θα γίνει Αφγανιστάν, θα δούμε.

Η σημαντική εξέλιξη αυτή και σίγουρα για το Ιράκ, αλλά και γενικότερα και στη φωτογραφία που είναι από μέσο ενημέρωσης το Associated Press, στη Βαγδάτη στρατιωτικοί και μέλη φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών πανηγυρίζουν την αποχώρηση των τελευταίων Αμερικανών στρατιωτών από το Ιράκ, παρελάβοντας και σηματίζοντας το σήμα της νίκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με μια ξερή ανακοίνωση επισημοποίησαν χθες το τέλος της στρατιωτικής εμπλοκής τους στη χώρα, κλείνοντας έτσι ένα κεφάλαιο που είχε ανοίξει πριν από 23 χρόνια επί προεδρίας George Bush Jr. Παιδιά, όχι George Bush, George Bush Jr. Γιατί ήταν και ο πατέρας του πρόεδρος των ΗΠΑ. Και βέβαια είχε η στρατιωτική εμπλοκή τότε ήταν στο πλαίσιο του περίφημου, εισαγωγικά, πολέμου κατά της τρομοκρατίας μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Με την οποία βέβαια το Ιράκ δεν έχει καμία σχέση. Κύριο άρθρο, ποιο σχολείο θέλουμε, αναφέρεται στα αποτελέσματα διαγωνισμού PISA. Η σύγκληση των επιδόσεων των μαθητών στα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία προς τα κάτω δείχνει ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο ζήτημα υποδομών και ανθρώπινων πόρων. Το ελληνικό σχολείο συνολικά φαίνεται να αποτυγχάνει στη βασική αποστολή του, ενώ άλλες δραστηριότητες, άλλοι τομείς στην Ελλάδα έχουν πετύχει. Γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζεται να επανεξεταστεί συνολικά η φιλοσοφία του. Άντε, που να κάνουμε ένα restart, ένα rebranding

Ενδιαφέρον είναι και το σχόλιο σήμερα του κυρίου Νίκου Βατόπουλου με τίτλο «Κάτω οι αυθεντίες». Δεν το λέει θετικά όμως, αν διαβάσει κάποιος το σχόλιο. Ουσιαστικά υποστηρίζει πως το ποσοστό που υπάρχει στον κόσμο, που το οποίο εξελίσσεται, διαβάζει βιβλία, ενημερώνεται από έγκυρες πηγές, εργάζεται για να προστατεύσει την ευημερία του, παρακολουθεί τις αλλαγές από απόσταση και με σύνεση, είναι μειοψηφικό, πάντα ήταν μειοψηφικό και ποτέ δεν υπήρξε πλειοψηφικό. Στη διάρκεια του αιώνα μας, σημειώνει, και όσο περνούν τα χρόνια, με μεγαλύτερη ένταση παρατηρούμε την αποδυνάμωση των έως το 1990-2000 σταθερών του κόσμου, σταθερών απόψεων, σταθερών μεγεθών κλπ. Και τη μετακίνηση μεγάλων ποσοστών του πληθυσμού στα πεδία του ανορθολογισμού. Η παραϊατρική και η αμφισβήτηση της επιστήμης δοκιμάστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο το 2020 στη διάρκεια της πανδημίας, το ONDI, φαινόμενο που απλώς ενίσχυε και επιτάχυνε την τάση που είχε διαμορφωθεί μέσα στους κόλπους των κοινωνιών. Ακόμα και η καθημερινή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία καταφεύγουν εκατομμύρια χρήστες για θέματα ακόμα και ιατρικά, καταδεικνύει πως η εξάπλωση και η πρόοδος της τεχνολογίας όχι μόνο δεν εγγυώνται την πρόοδο της σκέψης και τη μείωση της έλξης των δυσιδαιμονίων και της ανορθολογικής ανάγνωσης του κόσμου, αλλά αντιθέτως τροφοδοτούν και επιβεβαιώνουν τη διάχυτη πλέον παγκοσμίως αμφισβήτηση της αυθεντίας. Λιδωρούνται, υποστηρίζει, η γνώση που κατακτάται με κόπο, η νυφάλια επιχειρηματολογία και η στοιχειώδης ιεραρχία της κοινωνίας. Η καχυποψία επικρατεί. Η ανασφάλεια επιτείνει αυτή την γκρίζα ζώνη. Ό,τι εκδηλώθηκε ως τάση πριν από 20-30 χρόνια εξελίχθηκε σε κυρίαρχο κοινωνικό κύμα που διέψευσε τις αντιλήψεις περί προόδου στις οποίες είχε βασιστεί τόσο ο 19ος όσο και 20ος αιώνας. Αντιλήψεις περί τελικής επικράτησης της λογικής και του κοινωνικού συμφέροντος παρά τους δύο παγκοσμίους πολέμους, τον ψυχρό πόλεμο, το Βιετνάμ και τις τοπικές αναφλέξεις. Η πίστη στην πρόοδο και στην αυθεντία της γνώσης είναι τόσο βαθιά απομυθοποιημένη στις κοινωνίες σήμερα, που οι υπερασπιστές του νυφάλιου ορθολογισμού έχουν δύσκολο έργο. Απέναντί τους υπάρχει ασύντακτος, χυμαρώδης, άτακτος και χειραγωγούμενος ο ψηφιακός όχλος. Αυτός έχει το δικό του πάνθεον, που κανένα κοινό σημείο δεν έχει με αυτόν που πρεσβεύει το δημοκρατικό πολίτευμα. Ποιος θα το έλεγε πως η πρόοδος του κόσμου θα ήταν ένα τόσο δύσκολο έργο στη δεκαετία του 2020. Είναι με τους κύκλους πάνω αυτά. Κύκλος είναι. Η εφημερίδα Κόντρα υποστηρίζει ότι είναι ανάσα για οφειλέτες οι 120 δόσεις. Φρένο στην ασυνοδοσία των σέρβισες με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ. Ναι, θέλω να δω ένα τέτοιο πρόστιμο να καταλογίζετε και να πληρώνετε. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια εξόφληση των χρεών. Το πιο απλά είναι το εδώ το, η λέξη, το κλειδί. Προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδελφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας. Η Στήλη Κόντρας όλα αναφέρεται στο καμπανάκι που χτυπάνε πάλι, να πούμε, οι αγρότες. Και κόλαφος, συσσαγωγικά, το βούλευμα για Τριαντόπουλο αγοραστό.

κατά τα λοιπά. Κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες στην Κρήτη, όπου είχαμε προβλήματα δυστυχώς. Έχουμε προβλήματα. Συναγερμό στην Εύβοια. Και στη Γαλλία έχουμε σε εξέλιξη φοιτητικές διαδηλώσεις. Πολυάριθμες. Και σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Το ποντίκι, ο υπέρτιτλος «Ενεργειακή ευρωλυτότητα». Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Εμείς σας είπαμε, περιμένετε τώρα το χειμώνα, δεν θα υπάρχει φωτισμός συνεχώς δημόσιος, δημοτικός μάλλον. Θα υπάρξουν και κάποια άλλα μέτρα, τα οποία θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν, τουλάχιστον από τον δημόσιο τομέα. Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με διελιστήρια και παρόχους. Και έχει τώρα μια φωτογραφία μαζί με το συννεφάκι που είναι παρμένο από τα κόμικ, όπου είναι ένας πολίτης στην Αθήνα και βλέπει τις τιμές σε βενζινάδικο και σκέφτεται με το συννεφάκι τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων. Τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν γίνεται βενζίνη.

Ριζοσπάστης, οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για την ενεργειακή ακρίβεια. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι, κράτος και ένωση. Άμα χάσουν η ένωση, θα χάσει και ο λαός όμως. Έτσι δεν πάει. Ή τέλος πάντων θα χάσει ένα ποσοστό και ο λαός. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα. Δηλαδή κάπου 10 δις λιγότερα έσοδα για το κράτος. Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών και άλλα δηλαδή. Έσοδα χάνει το κράτος, πλαφών στην τιμή των καυσίμων στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων. Αυτό μπορεί και να γίνει κάποια στιγμή πανευρωπαϊκά, αλλά θα είναι υψηλό πλαφόν. Αξιοποίηση των λιγνητικών μονάδων. Ποιες λιγνητικές μονάδες, πάνε αυτά. Υπάρχουν, πόσες έχουν μείνει. Διακοπή του εμπάργκο στο φθηνότερο ρωσικό αέριο. Έτσι. Αυτό μπορεί και να γίνει μονομερός από κάποιες χώρες πάντως. Να σπάσουν δηλαδή το εμπάργκο. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες από ξένα μέσα ότι κάποιες χώρες το έχουν κάνει ήδη. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν κάνουν, δεν εφαρμόζουν το εμπάργκο. Για να πούμε την αλήθεια, και η χώρα μας, η Ελλάδα, το έχει κάνει. Άμα πάτε στο λακωνικό κόλπο θα καταλάβετε. Το εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο είναι δήθεν ουσιαστικά. Φυσικά δεν πολλούνται οι ίδιες ποσότητες. Δεν διακινείται η ίδια ποσότητα, αν θέλετε, ρωσικού φυσικού αερίου προς Ευρώπη με αυτή που διακινείται πριν από το 2022, αλλά όχι και μπάργκο. Όχι και μπάργκο. Political. Κυριάκος Μητσοτάκης, αντεπίθεση με 4,1 πρωτοβουλίες. Είναι πρωτοβουλίες ονομάζει τα μέτρα η εφημερίδα. Νέο πλέγμα μέτρων με 120 δόσεις, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυστηρούς όρους σε φαντς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες. Ειδικά το τελευταίο συγκλονιστικό. Κίτρινη κάρτα στα φάλτσα στελεχών. Πιερακάκης για ρυθμίσεις χρεών, προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες, θα λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες. Αγαπητέ κύριε Πιερακάκη, πώς θα λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες? Έχει λογοδοτήσει κανένας από αυτούς που παραβιάζουν τους κανόνες σε άλλα επίπεδα, στο πολιτικό ας πούμε επίπεδο? Το μανιφέστο, 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία, προστασία των πολιτών, καμπάνες στους σέρβισερς, κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Εντάξει, να πανηγυρίσουμε κιόλας, πέρσι έκανε 1,13. Φέτος θα είναι κάτω από 1,75, θα είναι 1,74. 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ, 5 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ δηλαδή. Επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Λες και η Κομισιόν δεν το ξέρει ότι υπάρχει ενεργειακό κόστος και λέει ο καθένας βγάζει μέρα μπόνους. Τι θα κάνουμε εμείς, θα σας επιδοτούμε συνέχεια το ενεργειακό κόστος? Ζητάει βέβαια ο κ. Μητσοτάκης μια συνολική ευρωπαϊκή λύση, ας πούμε, μια ανοχή στα δημοσιονομικά μεγέθη, ώστε να μπορεί κάποια χώρα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαμε ήδη βέβαια να τον έχουμε μειώσει, όπως έχουμε ξαναπεί πολλάκις, αλλά δεν το κάνουμε. Εμείς δεν το κάνουμε. Δεν είναι ότι δεν μας επιτρέπει η Ευρώπη να το κάνουμε. Σου λέει κάντο. Δεν θέλουμε να χάσουμε τα έσοδα. Είναι απλό. Το δημόσιο θέλει υπερπλεονάσματα για να αποπληρώνει προώρα δάνεια, το οποίο είναι και καλό εν μέρη, αν και περίεργο σε αυτή τη συγκυρία, αλλά καλό είναι. Αντικειμενικά, αν το δούμε οικονομικίστικα, είναι καλό. Από την άλλη. Γιατί πρέπει να έχουμε συνεχώς, γιατί πρέπει να έχει τόσα χρήματα παραπάνω από αυτό που θα μπορούσε να έχει η κυβέρνηση? Τι τα θέλει? Να μου πείτε τώρα θα τα απεμπολούσε αυτά τα χρήματα, τώρα που είναι προεκλογική περίοδος? Όχι βέβαια, τώρα χρειάζονται. Τώρα χρειάζονται. Αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού προς πάσα κατεύθυνση, δηλαδή προς την αδερφή του. Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Εγώ θα πω δηλαδή αν είναι αλαζόνες ή οτιδήποτε άλλο, ή αν έχουν κουράσει ή τέτοια. Αν το πει κάποιος άλλος, εγώ το λέω. Και βέβαια αυτός τους επέλεξε, άρα έχει και τον πρώτο λόγο στην αξιολόγησή τους. Αυτό είναι αλήθεια. Και φυσικά οποιαδήποτε κριτική θεμητή θα έπρεπε να είναι και όχι απεχθής.

Άδωνης Γεωργιάδης βάζει βαθιά τον Ιστέρη στα παράστα της υγείας. Όπα. Να το λες μετά από τόσα χρόνια αυτό, δηλαδή από μόνο του είναι λίγο κωμικό. Ιωάν Βόης ουσιαστικά χαρακτηρίζει προεκλογικό άγχος τα 8 μέτρα υπέρ των δάνειων λιπτών. Έπειτα από 8 χρόνια θυμήθηκαν να βάλουν φρένο στους σέρβισες, που δεν μπήκε κιόλας εδώ που τα λέμε.

Εθνικός Κήρυκας. Και προσέξτε τώρα, επειδή έχουμε πει, το έχουμε πει αρκετές φορές για τον Εθνικό Κήρυκα, χωρίς να έχουμε κάποια σχέση με την εφημερίδα, να ξέρουμε κάποιον κτλ. Λοιπόν, έχουμε πει ότι παρουσιάζει οι τίτλοι του τουλάχιστον πολλές φορές είναι αυτό που λέμε σωστοί, ορθολογικού χαρακτήρα όσον αφορά ή αν θέλετε ακολουθούν τη διοντολογία. Λοιπόν, πιλότος σε πτήση με Ισραηλινούς φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Το οποίο είναι το σωστό, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Ενώ, για παράδειγμα, άλλη εφημερίδα, ελληνική και όχι ομογένειας, εφημερίδα η οποία εκδίδεται στην Ελλάδα δηλαδή, θρίλερ σε πτήση της Fly Dubai. Τελευταία στιγμή απετράπη μια Ισραηλινή 11 Σεπτεμβρίου. Μέσα στο αεροπλάνο ήσασταν, ρε παλικάρια. Δηλαδή δεν το λέει ούτε το Tel Aviv αυτό. Εσείς πώς φτάσατε σε αυτό το συμπέρασμα? Και δεν μιλάμε για εφημερίδα η οποία είναι tabloid που λέμε, έτσι. Μιλάμε για εφημερίδα υποτίθεται πολιτικής ενημέρωσης και κοινωνικής, πολιτικού ρεπορτάζ κατά κύριο λόγο. Νέα φάρμακα, ο Εθνικός Κήρυκας πάντα, κατά του καρκίνου είναι επαναστατικά, γιατί δεν τα λαμβάνουν περισσότεροι ασθενείς. Βέβαια, είναι θέμα το οποίο αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι δημοσίευμα το New York Times. Και όπως ακούσατε ήδη, αποχώρησαν όλα τα αμερικανικά στρατεύματα από το Ιράκ, για να δούμε τελικά τι θα γίνει. Το Ιράν θα αποκτήσει τον έλεγχο του Ιράκ? Η απόσυρση, όπως το Associated Press επισημαίνει, που είχε συμφωνηθεί πριν από 2 χρόνια, λαμβάνει η χώρα με φόντο το συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράκ, ο οποίος κατά καιρούς έχει επεκταθεί και στο Ιράκ. Δηλαδή αποχωρούν οι ΗΠΑ τώρα, παρότι είχε συμφωνηθεί πριν από 2 χρόνια, όπως επισημαίνεται εδώ, τώρα που βρίσκεται αυτή η αντιπαράθεση εξέλιξη. Φαίνεται λίγο αντιφατικό. Φυσικά δεν υπήρχαν σοβαρές στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράκ ήδη, οπότε υπήρχε κάποιος λόγος να μην εφαρμόσουν και τη συμφωνία ίσως

και έργα των Van Gogh και Σεζάν δημοπρατούνται, πάμε στην τέχνη, για 450 εκατομμύρια δολάρια. 12 έργα υπερσιονιστικής και μοντέρνας τέχνης με συνολική εκτιμόμενη αξία που αγγίζει το μισό δισεκατομμύριο δολάρια βγαίνουν σε δημοπρασία αφού παρέμεναν αθέατα για δεκαετίες σε μια θρυλική ιδιωτική συλλογή στη Νότια Αμερική. Τα έργα εκτίθενται στον οίκο Sotheby's, γνωστό και με εξαιρετικό, στο Λονδίνο την Τετάρτη. Εχθές, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026. Στη φωτογραφία που έχει το άρθρο, ο πίνακας Αρλεκίνος του Πολ Σεζάν. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μόνο καρφί είναι στο χωροσκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μετραφόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνος και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα
1: μου! Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938 με τίτλο ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, πάμε στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας, εφημερίδα η οποία βέβαια εκδίδεται κάθε Πέμπτη και έχει απλή έκδοση, έξτρα έκδοση και με δώρα βέβαια, όπως γινόταν παλιά, αν θυμάστε, με κάποιες εφημερίδες, τις Κυριακές κυρίως. Τώρα πλέον αυτά βέβαια αποτελούν παρελθόν εν μέρη ή ολικώς θα λέγαμε. Λοιπόν, Εκκλησία και Ευθύνη. Κεντρικός τίτλος. Συνέρχεται η ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος, σκοπός, αστοχίες αλλά και οι προσδοκίες της Συνόδου. Και αφιέρωμα μετέωρα ιστορία των κρεμαστών σε εισαγωγικά μοναστηριών. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Σε χωριό είναι. 120 δόσεις για 1.300.000 οφειλέτες για χρέη σε εφορία και εύκα. 20 λεπτά αναλύτρο ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυστηρό πλαίσιο για σέρβισες υπέρ των δανειοληπτών. Και επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ώστε οι υπερεισπράξεις από ΦΠΑ και ειδικό φορό κατανάλωσης να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά. Αντί να το κάνει απευθείας, στέλνει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν για να γίνει πανευρωπαϊκά ή για να το επιτρέψει ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το οποίο δεν χρειαζόταν να το κάνει, έτσι, δεν ήταν απαραίτητο, θα μπορούσε να το κάνει από μόνη της η κυβέρνηση, έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Τώρα αυτά περί Ευρώπης και δεν δίνουν άδεια και αυτό και πρέπει να γίνει πανευρωπαϊκά και πρέπει να ληφθεί μια συνολική μέρημνα, εντάξει, καθυστέρηση είναι αυτό. Ελιγμός είναι αυτό, λέγεται, και διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς θα μπορούσαμε να βρούμε. Ναι, εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο από την Άγκυρα, υποστηρίζει εδώ η εφημερίδα. Φραγή στα social από το νέο χρόνο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς δεν θα γυρίσει μπούμεραγκ η ψηφιακή αποτοξίνωση των ανηλίκων. Ελεύθερη ώρα. Έχει άλλες προφητείες, δεν έχει Κοσμάτωνετολό. Άγιο Κοσμάτωνετολό. Λοιπόν, Βελόπουλος για Τριαντόπουλο. Δικαιωθήκαμε για τον μπάζωμα των τεμπών. Χαμός, σύμφωνα με την εφημερίδα, ξαναθάβουν τους νεκρούς του κορονοϊού χωρίς κεντρικό σχεδιασμό οι εκταφές χιλιάδων θυμάτων της πανδημίας COVID-19 που παραμένουν άλλοτι. Άκου να δεις, άλλοτι, τουλάχιστον βάζεις εισαγωγικά. Το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν νίκησε το σύστημα και ανάγκασε την κυβέρνηση να παρατείνει τις εξώσεις έως το 2030. Να σταματήσει, παιδιά, τις εξώσεις. Να παύσει τις εξώσεις, να παγώσει τις εξώσεις. Τι να παρατείνει τις εξώσεις ως το 2030. Θα γίνονται έξωση μέχρι το 2030 συνέχεια. Να ξέρουμε τι γράφουμε κιόλας. Πού είναι οι δικές μας επαναστάτριες των βορείων προαστίων και έχει κάποιες φωτογραφίες χαρακτηριστικές εδώ. Βέβαια η μία εξ αυτών δεν μένει στα βόρεια προάστια, το γνωρίζουμε σίγουρα αυτό, δεν ξέρουμε οι άλλες τι κάνουν. Οι δύο λογικά μένουν εκεί, αλλά εντάξει, τι σημασία έχει αυτό. Η προφητεία της Ρωσίδας Αγίας Μακαρίας από το 1988 βγαίνει αληθινή. Θα σας σβήσουν τα φώτα. Δεν φτάνουν τα χθεσινά μέτρα, έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας των τελευταίων ετών. Αναφέρεται βέβαια σε μια πρόταση ή τέλος πάντων σε μια πρόβλεψη που υπόθηκε, που αναφέρθηκε ότι μπορεί και να ισχύσει, να μειωθεί ο δημόσιος φωτισμός για λόγους κόστους και ενεργειακής κρίσεως στις ευρωπαϊκές πόλεις. Σε κάποιες τέλος πάντων, ανάλογα και τι θα κάνει η κάθε χώρα βέβαια, το πώς θα ακολουθήσει τα μέτρα αυτά, εάν τυχόν συστηθούν, γιατί δεν πρόκειται να γίνει κάποιος νόμος και να υποχρεώνεται μια χώρα να σβήνει τα φώτα το βράδυ, θα είναι μια σύσταση για λόγους οικονομίας. Η εφημερίδα Attica Times, η οποία προφανώς από ό,τι αντιλαμβανόμαστε είναι, εντάξει, έχει τρία

ζητήματα των νέων ρυθμίσεων. Μακάρι να ήταν τα μέτρα σοβαρά και να βοηθούσαν όντως να παίζανε ρόλο αμέσως από την πρώτη στιγμή. Δυστυχώς είναι περιορισμένα και έρχονται σε μια συγκυρία που ήδη πιέζεται πάρα πολύ το εισόδημα των πολιτών, κυρίως λόγω της ακρίβειας βασικών αγαθών και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα βέβαια την ίδια στιγμή να γιγαντώνεται και η μαύρη αγορά που λέμε, αν θέλετε, η παραοικονομία, αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο. Και τι αναγκαστικά πολλοί προτιμάνε. Οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία, προτιμά να πληρώνει κάτω, όπως λέμε, από το τραπέζι και όχι επίσημα. Όσο βέβαια ακόμα είναι εφικτό αυτό,

Να έρθουμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα, ξεκινώντας από, από άλλες περιφερειακές ενότητες για να καταλήξουμε και στη δική μας την Αρκαδία. Λακωνικός τύπος, τάξη στο χάος δεκαετιών για τα ρέματα. Αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα και οι χήμαροι της Λακωνίας. Να, και ψηφιακή ταυτότητα τα ρέματα, μπράβο. Αντιδράσεις για τις εικόνες στο στάδιο της Σπάρτης. Προκάλεσε η συμπεριφορά αθλητών μία μέρα μετά το Σπάρταθλον. Δυσαρέσκεια και αντιδράσεις σε μέρος της τοπικής κοινωνίας προκάλεσαν φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το δημοτικό στάδιο Σπάρτης την επόμενη της πανηγυρικής ολοκλήρωσης του 44ου Σπάρταθλον. Όπως αποτυπώνουν τα στιγμιότυπα και υποστηρίζουν μαρτυρίες, αθλητές και μέλη ξένων αποστολών συγκεντρώθηκαν σε εγκαταστάσεις για την καθιερωμένη αποθεραπεία και προετοιμασία λίγο πριν αναχωρήσουν για την Αθήνα. Ωστόσο, τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της σύναξης ήγηραν ερωτήματα για την ευπρέπεια και το σεβασμό του χώρου, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση γυτνίαση με την αρχαία Σπάρτη και τον Αδριάντα του Λεωνίδα. Και τίποτα, εδώ στη φωτογραφία βλέπουμε μπύρες. Δύο ζευγάρια πόδια αθλητών και μία αρκετές μπύρες επάνω στο ταρτάν. Απατεώνες έγδισαν ηλικιωμένους στη νοτιοανατολική Λακωνία. Ταυτοποιήθηκε από την ελληνική αστυνομία ο ένας δράστης.

Ελευθερία της Καλαμάτας. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών η υποβολή μέσα στο 2026 του φακέλου Πύργος Τσακώνα. Ο δικός άξονας Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Το συγκεκριμένο για την... πρόκειται για έγκριση από την Κομισιόν της επέκτασης της παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού. Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών ο κ. Αναγνόπουλος κατά τη συζήτηση για τις υποδομές στο Olympia Forum 7. Το κόστος του έργου υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά ως γνωστόν η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια δίνει πολύ δύσκολα έργα, χρήματα για τέτοιου είδους έργα. Και τι σας λέγαμε για το δημοτικό στάδιο Καλαμάτας. Το αναπόφευκτο συνέβη σε κατά πρώτη φάση. Δεκέμβριο και όχι Νοέμβριο η ολοκλήρωση των έργων, ένα μήνα πίσω τα έργα. Και βλέπουμε. Δηλαδή κανονικώς δεν θα πρέπει να ανακοινώνουν τέτοια χρονοδιαγράμματα οι δήμαρχοι και άλλοι υπεύθυνοι. Καλύτερα να μην λένε τίποτα. Μεσσηνιακός λόγος. Μέσα στη χρονιά που διανύουμε θα είναι έτοιμος ο φάκελος για το πύργο Τσακώνα. Σύμφωνα με διαβεβαίωση τη Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών. Εντάξει, μην το δένετε παιδιά,

από ιδιωτική εταιρεία. Η Καλαμάτα πύλη εισόδου για όλη την Πελοπόννησο. Νέο αεροδρόμιο σε 2,5 χρόνια υπόσχεται η Fraport. 2,5 χρόνια, μέσα στη χρονιά, σε 5 μήνες, ένα μήνα. Τίποτα δεν ολοκληρώνεται όμως. Να δούμε, 2,5 χρόνια βέβαια είναι ικανό χρονικό διάστημα για να γίνει νέο το αεροδρόμιο, νέο εισαγωγικά βέβαια. Έχει θέματα με τις υποδομές του, έχει θέματα με τα εντευκτήριά του, το κτίριό του. Να δούμε τι θα κάνει και η ιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε βέβαια τη διαχείριση μετά από διαγωνισμό.

Δυστυχώς, και πριν πάμε στα αρκαδικά, κατά κύριο λόγο αρκαδικά νέα, όχι μόνο, δυστυχώς στην Κρήτη έχουμε θύμα λόγω των πλημμυρικών φαινομένων και λόγω της κακοκαιρίας, βρέθηκε νεκρός κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Στο νησί στέλνονται επανειλημμένα μηνύματα μέσω του 112 και φυσικά οι αρχές είναι σε κατάσταση συναγερμού.

Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας εδώ, με αφορμή την υποδοχή χτες των αυτοκινήτων που συμμετέχουν στην εκδήλωση Mille Miglia Experience Greece 2026 και το που έγινε δοκιμασία ακριβίας στην πλατεία Άρεως, βέβαια, που δεν είναι δρόμος, εδώ τα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Ο Δήμαρχος Τρίπολης, λοιπόν, με αυτή την αφορμή, Κώστας Τζιούμης, δήλωσε ότι η Τρίπολη απέδειξε και σήμερα, χθες δηλαδή, ότι μπορεί να φιλοξενεί σημαντικές διοργανώσεις και να βρίσκεται στο επίκεντρο δράσεων που προσελκύουν επισκέπτες. Ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε έμπρακτα δράσεις και εκδηλώσεις που δημιουργούν επισκεψιμότητα και δίνουν ζωή στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Αυτό υπηρετούμε και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε, με στόχο η Τρίπολη να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη θέση στον τουριστικό χάρτη.

Τώρα, ο υπερμαραθωνοδρόμος, ο κύριος Γιάννης Κούρος, εξέδωσε μία ανακοίνωση. Βασικά, ο Γιάννης Κούρος Beyond Limits, εταιρεία, όχι κερδοσκοπική φυσικά, εξέδωσε μία ανακοίνωση, που ευχαριστήρια ανακοίνωση για αυτούς που συμμετείχαν και συνέβαλαν στο τριήμερο εκδηλώσεων που ονομάστηκε Γιάννης Κούρος 2026 και καθιερώθηκε από φέτος από το Δήμο Τρίπολης.

Ο κύριος Σωτήρης Παπαδημητρίου, δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος, εξέδωσε και αυτός μια ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι από σήμερα ανοίγουμε ένα μόνιμο κανάλι επικοινωνίας και συμμετοχής για το Δήμο Τρίπολης. Ερωτηματολόγιο είναι, το οποίο συμπληρώνεται ηλεκτρονικώς και έχει τίτλο «Η γνώμη σου για το Δήμο Τρίπολης». Ο κύριος Παπαδημητρίου λοιπόν ζητάει τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτή του είδους, σε αυτή τη μορφή αξιολόγησης της πόλης.

Τώρα πώς μπορείτε να συμμετάσχετε, σκανάρετε πάνω στη σχετική ανακοίνωση όπου υπάρχει QR code και μετά μπαίνετε στο αρχείο και απαντάτε στο ερωτηματολόγιο.

Και στο ενημερωτικό δελτίο αδικημάτων και συμβάντων από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, σήμερα έχουμε την ανακοίνωση μιας σύλληψης χθες στην Κόρινθο 44χρονου αλλοδαπού, γιατί ήταν αποδέκτης δέματος που περιείχε επιμελώς κρυμμένη ποσότητα κάναβης bonsai, συνολικού βάρους 5,7 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Και όσον αφορά τις ανακοινώσεις του ΔΔΕ σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην περιοχή μας, έχουμε μια ανακοίνωση για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, όπου όταν και μάλλον από τις 8 στις 2.30 θα υπάρξει προγραμματισμένη διακοπή στην Τρίπολη, στο Δήμο Τρίπολης, στις τοπικές κοινότητες Αγίου Βασιλείου Πελάγους Νεοχωρίου Ζευγολατιού, Σουκισμούς Παρόρι Σαμαράδες Αρδευτικά Νεοχωρίου και στην Ιερά Μονή Βαρσών, και επίσης στη βιομηχανική περιοχή και συγκεκριμένα στους δρόμους από Καρύδι έως Σφαγεία Μπουζαλά, από Σφαγεία Μπουζαλά έως Πόκα, από Βράτιμο έως Τσιάβο. Έτσι λέει σχετική ανακοίνωση. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
8: Γεια σας!
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός.
7: Α.
6: Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταία 20 λεπτά περίπου της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία Νέα 38 με τίτλο ASSI απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος πάντα στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τοπικές εδώ ειδήσεις. Έχουμε ανακοίνωση του Δήμου Νότιας Κοινωρίας, ανακοίνωση από το Δήμο Μεγαλόπολης. Να πάμε στη Νότια Κοινωρία πρώτα. Έναρξη μαθημάτων χορευτικού συγκροτήματος του Δήμου Νότιας Κοινωρίας, τα οποία μαθήματα ξεκινάνε από αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή στην αίθουσα πάνω από το κλειστό γυμναστήριο, στο Λεωνίδη προφανώς. Και υπάρχει βέβαια και το πρόγραμμα, το σχετικό για το πότε θα κάνουν οι αρχάροι και πότε οι προχωρημένοι, αλλά και πότε η κάθε τάξη του δημοτικού και μετά το γυμνάσιο και το λύκειο βέβαια. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Χριστίνα Μάνου στο τηλέφωνο 6977 5974 71.

Τώρα, ο Δήμος Μεγαλόπολης εξέδωσε μια ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στη Μεγαλόπολη η εθελοντική αιμοδοσία. Όπως λέει η ανακοίνωση, η συμμετοχή των μεγαλοπολιτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Και αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση πάντα, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η κοινωνία της Μεγαλόπολης διαθέτει ισχυρό αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ανακοίνωση του Δήμου Γορτινίας, όπου είναι αντικείμενο της ανακοίνωσης η συμμετοχή του Δημάρχου της Γορτινίας, του κυρίου Κούλη, στο Olympia Forum 7, όπου μεταξύ άλλων τόνισε στην τοποθέτησή του ότι η απολιγνητοποίηση δεν είναι αποπληθυσμός, απαιτείται δίκαιη μετάβαση με μετρήσιμα αποτελέσματα. Ναι, οκ. Okay. Είπε βέβαια ότι είναι αναγκαία η απολιγνητοποίηση, έτσι. Και επίσης είπε ότι για τη Γορτινή η πράσινη μετάβαση δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, είναι ο καθημερινός λογαριασμός ρεύματος για τα αντλιοστάσια, την ίδρυυση, τα σχολεία και το δημοτικό φωτισμό που εξαντλεί τους προϋπολογισμούς μας. Είναι το νοικοκυριό σε χωριό πάνω από τα 1000 μέτρα υψόμετρο που χρειάζεται θέρμανση 9 μήνες το χρόνο. Είναι ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος που βλέπει το εισόδημά του να εξανεμίζεται. Και σε ερώτηση σχετικά με το πρακτικό σχέδιο του Δήμου και τα εμπόδια που συναντά στην υλοποίησή του, ο Δήμαρχος Γορτινίας παρουσίασε ένα συνεκτικό στρατηγικό πλαίσιο μέσα από τρεις συγκεκριμένους άξονες: την εξοικονόμηση, την τοπική παραγωγή και ενεργειακή δημοκρατία, όπως τη χαρακτήρισε, και τη θωράκιση του δικτύου.

Λοιπόν, τη Δευτέρα μας έρχεται, 5 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η παράσταση του έργου «Η μικρή μας πόλη» του Thornton Wilder, αμερικανικό έργο είναι, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο φυσικά της Τρίπολης, στις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο. Η παράσταση είναι συμπαραγωγή του Δημοτικού Θεάτρου Άργους μαζί με το Θέατρο Σε Φόρμα, έτσι λέγεται η ομάδα. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στις 3 Μαΐου τρέχοντος έτους στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος στο Άργος και παρουσιάστηκε εκεί για 5 παραστάσεις. Και στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Δήμου Άργους Μυκηνών, το έργο θα παρουσιαστεί και στην Τρίπολη για μία βέβαια παράσταση. Είπαμε τη Δευτέρα στις 9, είσοδος ελεύθερη.

Λοιπόν, το έχουμε και μία είδηση που μας έρχεται από την Εστάνη. Λοιπόν, είναι όπου τοποθετήθηκε το τηλεοπτικό κανάλι Λίχνος στην Εστάνη. Παράλληλα τοποθετήθηκαν ακόμα 8 περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια, μεταξύ των οποίων και η αρκαδική τηλεόραση βέβαια. Η προσπάθεια αυτή, όπως λέει η ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χορηγία της οικογένειας της κυρίας Ελένης Παναγιωτοπούλου Μπόκου, εις μνήμη του συζύγου της. Οπότε, μια είδηση η οποία βέβαια έχει σημασία κυρίως για την Εστάνη και την τοποθέτηση δηλαδή ουσιαστικά αποκωδικοποιητών, έτσι, για να μπορούν να λαμβάνουν και αυτά τα τηλεοπτικά σήματα οι κάτοικοι.

Να πάμε σε ειδήσεις από τον κόσμο τώρα, αφού πήγαμε από το εθνικό στο τοπικό. Πάμε τώρα στο διεθνές. Λοιπόν, είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες φιάσκο με εκτέλεση. Δηλαδή ήταν καταδικασμένη σε θάνατο η κυρία Κρίστα Πάικ. Της χορήγησαν 2 θανατηφόρες ενέσεις, αλλά έμεινε ζωντανή, αναγκάζοντας τις αρχές να διακόψουν τη διαδικασία και να τη μεταφέρουν σε νοσοκομείο. Η 50χρονη Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο, γιατί στην πολιτεία του Τένεσί υπάρχει θανατική ποινή, έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό, για τη δολοφονία μιας συμφοιτήτριά της το 1995 όταν ήταν 18 ετών.

Λοιπόν, το περιστατικό συνέβη λίγες μόλις ώρες αφότου το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ είχε άρει το προσωρινό μπλόκο που είχε επιβάλει ομοσπονδιακό εφετείο, δίνοντας το πράσινο φως για την εκτέλεση παρά τις διαφωνίες των λεγόμενων φιλελεύθερων liberal δικαστών. Οι δικηγόροι τώρα της κυρίας της συγκεκριμένης τόνισαν ότι η πολιτεία του Τενεσί απέτυχε για άλλη μια φορά να εκτελέσει μια νόμιμη θανατική ποινή. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά φέτος που μια εκτέλεση στο Τενεσί εξελίσσεται σε φιάσκο, καθώς τον περασμένο Μάιο οι αρχές δεν μπορούσαν να βρουν φλέβα σε άλλο μελοθάνατο. Δεν το κόβετε. Αφού δεν μπορείτε, δεν το κόβετε, καταργήστε το καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς είναι. Παρότι θεωρεί το μία από τις πλέον φιλάνθρωπες διαδικασίες η θανατική ποινή, κατά τη δεκαετία του 30 βέβαια, του 20ου αιώνα, έτσι. Σε σχέση με άλλες, ας πούμε, με το βασανισμό κλπ. Κλπ. Η θανατική ποινή σου λέει, εντάξει, τον σκοτώνεις και τελειώνει η ιστορία. Φυσικά. Το 2026 η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στο συντριπτικό, στο μεγαλύτερο συντριπτικά μέρος της Δύσεως.

κωμικοτραγική κατάσταση. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε στο Λονδίνο τώρα θα πάμε. Σάλος λέει στο Λονδίνο. Σιγά το σάλο θα πούμε εμείς, αλλά τέλος πάντων. Κατηχητής του Ισλάμ προτείνει να χτυπάτε τις γυναίκες σας όταν δεν σας υπακούν. Σύμφωνα με μία πλευρά της Ισλαμικής θρησκείας. Μία ακραία βέβαια ανάγνωση της Ισλαμικής θρησκείας. Κατηχητής λοιπόν του Ισλάμ στο Λονδίνο πρότεινε στους άντρες να πειθαρχούν τις συζύγους τους ακόμα και με σωματική βία όταν εκείνες δεν υπακούν. Η ομιλία του, που ήταν βέβαια σε κέντρο της Ισλαμικής κοινότητας, δημοσιεύτηκε στο YouTube, όπου έχουν ανέβει και άλλα βίντεο με παρόμοιο περιεχόμενο, και αφορούν τις υποχρεώσεις που έχουν οι γυναίκες απέναντι στους συζύγους τους, αλλά και γενικά για τα συζυγικά δεσμά. Και πολύ καλά τα λέει δεσμά εδώ, γιατί ακριβώς αυτό περί αυτού πρόκειται. Εδώ ο καθηγητής βέβαια είναι ακραίος ισλαμιστής, έτσι, δεν είναι ένας μετριοπαθής. Ο κύριος Γιασίν Μούνιε περιγράφει ως μεγάλες αμαρτίες την ανυπακοή στο σύζυγο, την έξοδο από το σπίτι χωρίς την αδειά του και την ανυπακοή στο σύζυγο όταν την καλεί στο κρεβάτι, όταν την καλεί για ερωτική επαφή και εκείνη λέει όχι χωρίς δικαιολογία. Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία. Και μετά λέει και άλλα διάφορα γραφικά. Αν το δει κάποιος δε πώς είναι, καταλαβαίνεις γιατί λέει τέτοια πράγματα για τις γυναίκες. Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις τώρα προκάλεσαν την παρέμβαση της National Secular Society. Είναι βρετανική οργάνωση για το διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Secular σημαίνει κοσμικός. Η οποία κατήγγειλε το κέντρο στην Charity Commission, τον αρμόδιο φορέα για την εποπτεία των φιλανθρωπικών οργανώσεων στην Αγγλία και την Ουαλία. Τώρα, βέβαια, ένα ισλαμικό κοινοτικό κέντρο είναι φιλανθρωπικό, τέλος πάντων. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι οι απόψεις που προβάλλονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του κέντρου είναι ασύμβατες με το καθεστώς του ως φιλανθρωπικού οργανισμού. Α, έχουν πάρει αυτό το καθεστώς για να πληρώνουν φόρους προφανώς. Χαρακτήρισε η επικεφαλής της οργάνωσης αυτής, της Βρετανικής Οργάνωσης για τη Διαχωρισμό Εκκλησίας Κράτους, ανησυχητικό το γεγονός ότι το κέντρο έχει φιλοξενήσει διαλέξεις που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, βέβαια όσον αφορά τους μουσουλμάνους, και υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αρνηθούν τις απαιτήσεις στο σύζυγο τους, πράγμα το οποίο το λέει βέβαια ουσιαστικά και η θρησκεία η ίδια. Βέβαια, να μου πείτε, το λέει και η Ορθοδοξία αυτό, κατά κάποιο τρόπο. Ο ιδέ γίνει να φοβείται τον άντρα και κάτι τέτοια λέει. Τα βέβαια σε πολύ πιο φιλελεύθερο πλαίσιο από τον Ισλαμισμό και ουσιαστικά δεν παίζει κανένα ρόλο αυτή τη στιγμή η νεοελληνική κοινωνία, δεν τα ακολουθεί αυτά τα κελεύσματα, αυτά τα δόγματα, αν θέλετε. Αντίθετα βέβαια, όπως ξέρετε φαντάζομαι όλοι, στον Ισλαμικό κόσμο, σε χώρες δηλαδή όπου η κυρίαρχη θρησκεία είναι η Ισλαμική, με διάφορες παραλλαγές βέβαια, γιατί υπάρχουν και ισλαμικές χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, πολύ πιο προοδευτικές από άλλες, αλλά υπάρχουν και αυτές όπου οι γυναίκες έχουν πάρα πολύ λίγα δικαιώματα σε σχέση φυσικά με τους άντρες κατοίκους των χωρών αυτών.

Να κλείσουμε λίγο δυσάρεστα, καθώς να πούμε ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην Κρήτη και κυρίως στον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου είχαμε και εντοπισμό κτηνοτρόφου νεκρού, δυστυχώς. Ο κτηνοτρόφος ήταν από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, μετέβη το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιο του και δεν επέστρεψε ποτέ από εκεί.

Και σήμερα βέβαια λόγω των δεσμενών καιρικών συνθήκων όλα τα σχολεία στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων είναι κλειστά και από την Περιφερειακή Ενότητα Ρυθύμνης ανακοινώθηκε του λόγου του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΗ. Αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, νηπιαγωγία και δημοτικά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο το νομό Ρεθύμνου για σήμερα βέβαια, 1η Οκτωβρίου. Αύριο τα επόμενα, τα υπόλοιπα από τις ακροατές. Προς όλας εμείς θα σας εγκαταλείψουμε σε εισαγωγικά. Μείνετε συντονισμένοι όμως, γιατί έρχεται ο Χρήστος Καρνέζης και το Arcadia Sports Show σε λίγα λεπτά. Από τον Γιώργο Λιόπλο που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής ASC απ' έξω και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρυθμιστών ήχων. Καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Πρέπει να.
7: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
6: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210-14.
10: Εφτάσε!
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα. 1η Οκτωβρίου σήμερα, ημέρα Πέμπτη, Αρκαδία 9.38 και Αρκαδία Sport Show, η καθημερινή αθλητική εκπομπή που σας προσφέρει stoichman.gr. Και σήμερα μαζί σας με το μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας πρώτων πυλών. Το βράδυ, 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, η πρώτη από τις δύο συνεχόμενες εντός έδρας μάχες της εθνικής μας με Ολλανδία και Γερμανία. Η εθνική μας ομάδα που μετά το εξαιρετικό ξεκίνημά της με δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις και αν θα λέει κανείς το διπλό στη Σερβία, θα λέγαμε ότι ήταν μέσα στην, θα την πούμε, ποδοσφαιρική λογική, αναμενόμενο, πείτε το πως θέλετε, σίγουρα κανείς δεν περίμενε την ιστορική πρώτη νίκη της εθνικής μας ομάδας επί της Εθνικής Γερμανίας σε οποιαδήποτε διοργάνωση μέσα στο Augsburg, έστω και αν οι Γερμανοί ενδεχομένως να μην αντιμετωπίζουν το Nations League. Ο Κλοπ μάλιστα δεν είχε μια σταθερή αποστολή, θυμίζουμε, για την Εθνική Γερμανία είχε διαφορετική αποστολή για τα δύο πρώτα παιχνίδια. Έστω και έτσι δεν μπορεί να αναιρεθεί η σημασία αυτής της νίκης που έχει βάλει την εθνική μας ομάδα σε θέση οδηγού στον όμιλό της. Προηγείται στη βαθμολογία με 6 βαθμούς και καταλαβαίνει κανείς ότι ενώ ο αρχικός στόχος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ήταν η τρίτη θέση στην βαθμολογία, η βαθμολογία το δείχνει, τα αποτελέσματα το δείχνουν ότι έχει την δυνατότητα να κάνει και το κάτι παραπάνω. Για το παιχνίδι της εθνικής μας θα ασχοληθούμε λεπτομερέστερα στη συνέχεια της εκπομπής. Come on, get your hands up, everybody, get your hands up. Come on, y'all, get your hands up, everybody, get your hands up. Come on, get your hands up, everybody.

feeling is something that you can't control. Δεν είναι μόνο η εθνική ομάδα βέβαια των ανδρών. Σήμερα έχει παιχνίδι νωρίτερα στις 6 στη Λιβαδιά και η εθνική ελπίδων που κυνηγά την πρόκρισή της στο Euro των εθνικών ομάδων κάτω των 21 ετών που θα γίνει το καλοκαίρι. Είναι ισόβαθμη η εθνική μας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με την Γερμανία. Απομένουν μάλλον 2 παιχνίδια ακόμη. Περιμένουμε λοιπόν και εδώ κάτι καλό. 2 αγώνες έχουν απομείνει όπως είπαμε. Θα δούμε και εδώ τα δεδομένα για την εθνική μας ελπίδων, στην αποστολή της οποίας είναι ο Αντώνης Παπακανέλος.

Χτες το απόγευμα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Την αρχή θα κάνει ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος την 3η 27 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα υποδεχθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην ομάδα της Κηφισιάς. Παιχνίδια θα γίνουν την 4η 28 Οκτωβρίου στις 3 Μαρκό Ολυμπιακός Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα, στις 5.30 Παναθηναϊκός Άρης, στις 7.30 Λάρισα Όφη, στις 9 και 4, πάντα μιλάμε για την 4η 28 Οκτωβρίου, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας, και την 5η 29 Οκτωβρίου τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου στις 4 και στις 6 Βόλος Ατρόμητος. Ο ορισμός λοιπόν της τέταρτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας στην ουσία έδειξε και στον Γιώργο Αντωνόπουλο και στους ποδοσφαιριστές και το δύσκολο πρόγραμμα που έχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Το λέμε δύσκολο γιατί μετά από μια διακοπή περίπου 20 ημερών ο Αστέρας Άκτορ μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να δώσει 4 αγώνες και στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League αλλά και στο κύπελλο. Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7.30 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 5.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 7.30 Αστέρας Άκτορ Λεβαδιακός, 8η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, και όπως είπαμε 3η 27 Οκτωβρίου στις 5.30 Αστέρας Άκτορ Κηφισιά για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τα παιχνίδια αυτά έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους. Καταλαβαίνει κανείς, στο πρωτάθλημα ο Αστέρας Άκτορ έχει μείνει πίσω σχετικά στη βαθμολογία. Χρειάζεται τα αποτελέσματα που θα του δώσουν τους βαθμούς που θα τον ανεβάσουν, συγγνώμη, στον πίνακα της βαθμολογίας. Και βέβαια υπάρχει και το παιχνίδι της Κηφισιάς, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί με ενδεχόμενη νίκη ο Αστέρας Άκτορ φτάνει στους 7 βαθμούς και σίγουρα αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητές του να έχει συνέχεια στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Αναλογιστεί κανείς ότι η τελευταία αγωνιστική για τον Αστέρα Άκτορ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στην ΑΕΚ. Επιστρέφουμε στο Nations League, όχι την εθνική μας ομάδα. Ισπανία-Τσεχία θα παίξουν το Σάββατο μεθαύριο στο Οβιέδο της Ισπανίας. Ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι Έλληνας διαιτητής στην αναμέτρηση, με Έλληνες βοηθούς τον Ανδρέα Μεϊντάνα και τον Μιχάλη Παπαδάκη. Το αρκαδικό ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι τέταρτος διαιτητής συγκεκριμένη αναμέτρηση θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης από την Ένωση Αρκαδίας.

Να πάμε στον χώρο της Superbet League 2. Η πέμπτη αγωνιστική θα διεξαχθεί Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Θυμίζουμε ότι ο Αστέρας Β' Άκτορ αγωνίζεται τυπικά γηπεδούχος στο γήπεδο της Νέας Μύρνης, θα υποδεχτεί την αναγέννηση Καρδίτσας. Το παιχνίδι αυτό δεν μπορούσε να διεξαχθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γιατί γίνονται εργασίες σπόρας για την συντήρηση του Χλωοτάπητα. Σε ουδέτερο λοιπόν γήπεδο η αναμέτρηση της Κυριακής. Η αναγέννηση Καρδίτσας δεν έχει ξεκινήσει καλά το φετινό πρωτάθλημα. Ο Αστέρας Άκτορ, θυμίζουμε, εκμεταλλεύτηκε την έδρα του στο

Δεν υπάρχει έτσι κάποιο άλλο παιχνίδι λόγω διακοπής πρωταθλημάτων. Όσοι φίλαθλοι του Αστέρα Β' Άκτορ θελήσουν να βρεθούν στη Νέα Σμύρνη, το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους εναθήνες φίλους της ομάδας, θα μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους από εκδοτήριο που θα λειτουργήσει στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης και θα ανοίξει στη μία, μιας και το παιχνίδι ξεκινά στις 3. Τα εισιτήρια είναι για τις θύρες 5 και 6 του γηπέδου του Πανιωνίου. Θα υπάρξει εκδοτήριο και για τους φίλους της Αναγέννησης Καρδίτσας που ενδεχομένως βρεθούν στο γήπεδο. 10 ευρώ κάνει το εισιτήριο και στο συγκεκριμένο παιχνίδι δικαίωμα δωρεάν. Εισόδου έχουν όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια διαρκείας του Αστερά Άκτορ.

αφήσαμε έτσι και λίγο παραπάνω να θυμηθούμε τους Roxette. Άλλοι έχουν τώρα τη μόδα με τα Playmobil. Το έχεις δει αυτό, Γιώργο? AI, τεχνητή νοημοσύνη, που όποια εικόνα θέλεις την βάζεις στο πρόγραμμα και στην αναπαριστά με Playmobil. Εμείς δεν ξέρουμε τόσο πολύ την τεχνολογία, ακούμε λίγο Roxette για να θυμηθούμε τα παλιά. Πάμε στον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου. Ο Πανθυριατικός ετοιμάζεται να δώσει το δεύτερο του παιχνίδι στην Αργολίδα, στο Κιβέρι, κόντρα στον τοπικό Ερμή. Ο Ερμής Κιβερίου που ξεκίνησε με ισοπαλία την πορεία του, την παρουσία του στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής εντός έδρας την Κυριακή που μας πέρασε, αντιμετώπισε τον ιστορικό σύλλογο της Κορίνθου

2-2 το παιχνίδι με τον Ερμή να, στην ουσία να χάνει από τα χέρια του τη νίκη με ένα αυτογκόλ που επιτεύχθηκε στο τέλος του αγώνα. Ο Πανθερατικός δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και γνώρισε την ήττα από τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Θα πάει λοιπόν στο Κιβέρι για να πάρει τον πρώτο του βαθμό ή βαθμούς στο πρωτάθλημα. Διαιτητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης θα είναι ο κύριος Τσολακίδης από την Αθήνα. Αθηναίοι και οι βοηθοί του, οι κύριοι Τσιγκέλης και Βαμβακάς. Να θυμηθούμε έτσι και τα υπόλοιπα παιχνίδια που περιλαμβάνει η δεύτερη αγωνιστική. Τα περισσότερα παιχνίδια το Σάββατο, εκτός από την αναμέτρηση Κόρινθος Μιλτιάδης, που είναι θεωρητικά και το ντέρμπι της ημέρας, θα γίνει Κυριακή αυτό το παιχνίδι. Τα άλλα Σάββατο, εκτός από το Ερμής Κιβερίου Πανθυρατικός και οι αναμετρήσεις Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας, τέλος Άγρας Γαργαλιάνων Πανθουριακός, Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός, με αρκαδική διαιτητική τριάδα, τον Δημήτρη Κουρτέση διαιτητή και βοηθούς τους Γιώργο Καρβουνιάρη και Γιώργο Τουρνικιώτη.

Και υπάρχει και η δράση στο κύπελλο Αρκαδίας με την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης, μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Σάββατο για το δεύτερο όμιλο στις 4 στον Τυρό, Απόλλων Τυρού, Τεγέα. Κυριακή στις 4 στο Άστρος Ηρακλής Βερβαίνων Παναρκαδικός και στο Λεβίδι Ερχομενός Λεβιδίου Ερμής Μελίγους, λόγω των υποχρεώσεων του Πανθυριατικού για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, η αναμέτρησή του με την Εστάνη στο γήπεδο των Φιλικών θα γίνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Εδώ να θυμηθούμε λίγο, μιας και είναι με βαθμολογίες το κύπελλο Αρκαδίας φέτος. Στον πρώτο όμιλο οι νέοι Τρίπολης έχουν 4 βαθμούς, Ερμής Μελίγους έναν, Ορχομενός Λεβιδίου χωρίς βαθμό. Στον δεύτερο όμιλο, Τεγέα και Απόλλων Τυρού έχουν από 3 βαθμοί. Η Δημητσάνα χωρίς βαθμό έχει προκριθεί και η Τεγέα και ο Απόλλων Τυρού στην επόμενη φάση. Στον τρίτο όμιλο, Παναρκαδικός και ΑΕΚ Τρίπολης 3, Ηρακλής Βεβαίνων χωρίς βαθμό. Και στον τέταρτο όμιλο, Πανθυριατικός και Νεστάνη έχουν από 3 βαθμούς. Έχουν προκριθεί και 2 ομάδες. Εκτός έμεινε η ομάδα του Λεωνιδίου. Επίσης να αναφέρουμε κάτι για την ΕΠΣ Αρκαδίας, ότι θα λειτουργήσει σχολή UEFA D στην ΕΠΣ Αρκαδίας το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Οκτωβρίου. Μάλλον Παρασκευή και Σάββατο, συγγνώμη, 30 και 31 Οκτωβρίου. Η σχολή αυτή εντάσσεται στο εγκεκριμένο από την UEFA αναπτυξιακό πρόγραμμα Play, Enjoy, Learn και απευθύνεται σε υπευθύνους ακαδημιών ποδοσφαίρου, προπονητές αναπτυξιακών ηλικιών, αλλά η σχολή αυτή και σε γονείς και σε θελοντές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο site της ΕΠΣ Αρκαδίας, να αποστείλουν email επισυνάπτοντας την αίτηση συμμετοχής και δήλωση παρέτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις κατά τη διάρκεια της σχολής στο email της ΕΠΣ Αρκαδίας έως τις 27 Οκτωβρίου. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή στην ελόγω σχολή και ο ανώτατος αριθμός συμμετοχόντων είναι 40. Ένα διήμερο είναι, να το αναφέρουμε και αυτό, την 5η 30 Οκτωβρίου το απόγευμα και την Παρασκευή, συγγνώμη, yes, Γιώργο, κοιτάμε Σεπτέμβριο. Παρασκευή λοιπόν 30 Οκτωβρίου απόγευμα και Σάββατο 31 Οκτωβρίου πρωί και απόγευμα τα μαθήματα αυτής της σχολής, θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού καταθέσουν την αίτησή τους, θα ενημερωθούν με email από την ΕΠΣ Αρκαδίας για όλα τα διαδικαστικά. Η ώρα πλησιάζει 2:30, πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Με ρέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Όλια. Γαλαξίας.

0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεγκής και βαλιάκο! Πριν τέλο, 2-0! Αλλάχνε σκάβι για τον Καλτσά, ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε! Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα! Από τον Νίκο Καλτσά! Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα και εδώ στον Θόδωρο Σκολοκοτώνης. Αστέρα μου, θα σε
1: θυμηθώ. Την αγαπάω ρε φίλε.
2: Το ξέρω αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
2: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
1: Γιατί?
2: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
2: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
2: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. We'll be right back.

Επιστρέψαμε εδώ στον Αρκαδία 938, η καθημερινή αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει stichman.gr. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί, Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει stichman.gr.

Πριν πάμε στα της εθνικής μας, ένας κακός χαμός έχει γίνει με την αποχώρηση του Κριστιάνου Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας. Τσακώθηκε με τον προπονητή του, τον Ζόρζε Ζεσούς. Το ρεπορτάζ από την Πορτογαλία λέει ότι... Λοιπόν, κάτσα τα... Πόσο είναι ο CR, 41? 40 δεν είναι. Λοιπόν, τον έβαλε να κάνει προθέρμανση ο προπονητής στο πρόσφατο παιχνίδι με την Νορβηγία. Δεν τον έβαλε στο παιχνίδι, λες και είναι ο πρώτος παίκτης, δεν γίνεται. Τα πήρε στο κρανίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν του ζήτησε συγγνώμη ο προπονητής, πήρε το ιδιωτικό του αεροπλάνο, σηκώθηκε και έφυγε. Και νομίζω ότι, άκου να δεις τώρα ποιο είναι το θέμα. Κινδυνεύει με 6 μήνες αποκλεισμό ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Το ζήτημα όμως που απασχολεί ενδεχομένως περισσότερο είναι τα δύο ζητήματα. Πρώτον, ποιος θα πάρει το νούμερο 7 στην Πορτογαλία, γιατί εκεί παίζονται, καταλαβαίνεις Γιώργο, και με τις φανέλες και τα λοιπά. Και το δεύτερον, ότι εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι έχουν κάνει unfollow το Instagram της Εθνικής Πορτογαλίας επειδή έφυγε ο Ρονάλντο. Είναι τα σύγχρονα του ποδοσφαίρου. Το 7, όχι, το παίρνει άλλο. Το παίρνει άλλο, το παίρνει στις εθνικές. Δεν είναι. Στις εθνικές είναι 1 έως 24. Δεν μπορεί να πάρει κανένα στο 50 ή το 65. Αυτά λοιπόν. Έχουμε και τέτοια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ότι φεύγουν οι followers από το, από την, το site, το Instagram της Εθνικής Πορτογαλίας. Λοιπόν, η εθνική μας πάει για το 3 στα 3 σήμερα το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. 10 παρατέταρτο. Κόντρα στην Εθνική Ολλανδίας. Φανχέ και Χάκπο, σημαντικές απώλειες, εκτός για τους Οράνιε. Ο Τσάβη που έχει αναλάβει την νέα εποχή, θα λέγαμε, στην Εθνική Ολλανδίας, έχει να διαχειριστεί αυτές τις δύο απώλειες. Κατάμεστο το γήπεδο, sold out, έχει ανακοινωθεί εδώ και ώρες. Ο Γιωβάνοβιτς δήλωσε χθες συνέντευξη τύπου ότι είναι υποχρεωτικό για την εθνική μας ομάδα να γυρίσει στις μεγάλες διοργανώσεις. Ο Τσάβη από την άλλη είπε ότι δεν μπορούμε να φοβόμαστε την εθνική Ελλάδας, όμως την σεβόμαστε. Η τελευταία προπόνηση εθνικής έγινε χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Η σέντρα, όπως είπαμε, στις 10 παρατέταρτο. Και το γήπεδο της Τούμπας πραγματικά θα είναι κατάμεστο και οι φίλαθλοι θα προσπαθήσουν και αυτοί από το δικό τους πόστο να σπρώξουν την εθνική μας αυτή τη νίκη.

Σήμερα επιστροφή στη δράση για το Nations League, καθώς χτες δεν είχαμε παιχνίδια. Δεύτερο γκρουπ, το γκρουπ της εθνικής μας, θα διεξαχθεί επίσης στο Μόναχο η αναμέτρηση της Γερμανίας με την Σερβία. Εδώ να θυμίσουμε τη βαθμολογία: Ελλάδα 6, Ολλανδία 4, Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία χωρίς βαθμό μέχρι στιγμής. Παιχνίδια επίσης θα γίνουν και για το τέταρτο γκρουπ της πρώτης κατηγορίας, με την Πορτογαλία να αγωνίζεται εκτός στη Δανία, και Ουαλία-Νορβηγία είναι το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Οι Πορτογάλοι έχουν 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια, από 3 Νορβηγία και Δανία, χωρίς βαθμό η Ουαλία. Έχουμε επίσης δράση στην δεύτερη κατηγορία του Nations League, πιο συγκεκριμένα στον τρίτο όμιλο, 2 παιχνίδια στις 10 παρατέταρτο, και εδώ Ιρλανδία-Αυστρία και Ισραήλ-Κόσοβο. Εδώ στην βαθμολογία η Αυστρία έχει 6, Κόσοβο και Ιρλανδία 3, το Ισραήλ χωρίς βαθμό. Η αναμέτρηση του Ισραήλ με το Κόσοβο θα διεξαχθεί στη Ρουμανία. Έχουμε παιχνίδια και για την τέταρτη κατηγορία του Nations League, στις 7 Αζερμπαϊτζάν Λίχνενστάιν και στις 10 παρατέταρτο Μάλτα Γιβραλτάρ. Στο μπάσκετ χθες πολύ άνετη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν με 102-79, παράσταση για ένα ρόλο, 56-34 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Ο Μπράντοβιτς είχε τη δυνατότητα να μοιράσει το χρόνο συμμετοχής στους παίκτες, καθώς δίνουν συνεχόμενα παιχνίδια. Πρώτο σκόρερ ο Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό με 19. Για ακόμα ένα παιχνίδι έδειξε ότι πολύτιμη λύτηση θα αποτελέσει για τον Ομπράντοβιτς ο Ματζούκας, ο οποίος πέτυχε 16 πόντους, μάζεψε 6 rebound και είχε και μία assist. Γκραντ 13, Λεσόρ και Ρογκαβόπουλος 12. Η πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Ο Σέστινα για την Βιλερμπάν, την αδύναμη Βιλερμπάν. Παρά το γεγονός, θυμίζουμε, μάλλον είχαμε το καλοκαίρι διάφορα με την Βιλερμπάν, την είχε αναλάβει ο Τόνι Πάρκερ, υποτίθεται ότι επενδυτές θα αναλάμβαναν την ομάδα με έτσι υψηλούς στόχους, παραλίγο να μην δηλώσει καν συμμετοχή η Βιλερμπάν. Στο άλλο παιχνίδι, σημαντικό διπλό στο Βελιγράδι για την Μπεσίκτας, κέρδισε την τυπικά γηπεδούχο Μακάμπι Τελαβίβ με 109-93. Μπράουν και Γουίλμπεκιν, η πρώτη σκόρερ για τους Τούρκους με 20 πόντους. Ο Κόλσον για την Μακάμπι είχε 17. Και έτσι λοιπόν, μετά από την διεξαγωγή και των δύο χθεσινών αναμετρήσεων, έχουμε την συνολική εικόνα στη βαθμολογία στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Οι ομάδες που έχουν κάνει το 2-2 είναι Παναθηναϊκός, Φενέρ, Παρτίζαν, Βαλένθια, Ολυμπιακός και Ντουμπάι. Μία νίκη και μία ήττα έχουν Μπεσίκτας, Ζαλγκίρις, Εφές, Μπαρτσελώνα, Χάποελ, Τελαβίβ, Βιλερμπάν, Αρμάνι και Μπάγερν. 0-2 για Ερυθρό Αστέρα, Ρεάλ Μαδρίτης, Βίρτους Μπολόνια, Μακάμπι, Παρί και Μπασκόνια. Χτες πολύ εύκολα επικράτησε και ο ΠΑΟΚ της Ισπανικής Μανρέσα στο κλειστό της Πηλέας με 93-78. Ο ΠΑΟΚ που είπαμε μαζί με τον Άρη, που είναι η εκπρόσωπή μας στο EuroCup, είχε πρώτο σκόρερ τον Οσμάν με 23. Ο Ταϊρή σταμάτησε στους 20, καλάθι 13 με 9 rebound και 5 assist. Ο Άρης είχε κερδίσει, θυμίζουμε, την Τετάρτη σε αυτό το EuroCup. Οι δύο ομάδες βέβαια παίζουν σε διαφορετικούς ομίλους. Στο Σεράγεβο θα πάει την ερχόμενη εβδομάδα, πιο συγκεκριμένα την ερχόμενη Τρίτη, ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει την Μπόσνα, ενώ ο Άρης την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί στο Αλεξάνδριο την Ισπανική Μπούργος. Είπαμε είναι διαβολοβδομάδα στην EuroLeague, έτσι λοιπόν έχουμε και σήμερα παιχνίδια. Ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται επί ιταλικού εδάφους και να αντιμετωπίζει στις 9.30 τη Virtus Bologna. Η Virtus που είναι η ομάδα, είναι μάλλον μία από τις ομάδες που έχουν κάνει το 0-2 μέχρι στιγμής, δεν έχει πετύχει νίκη. Βέβαια η Virtus στο προηγούμενο παιχνίδι της έχασε με buzzer beater από την Armani
σε αυτό τον Ιταλικό εμφύλιο και καταλαβαίνει κανείς ότι θα διεκδικήσει την πρώτη της φετινή νίκη στην EuroLeague. Δεν έχει προβλήματα της τελευταίας στιγμής ο Ολυμπιακός, πλην της γνωστής απουσίας του Μιλουτίνοφ. Ενδεχομένως το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό να είναι η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, γι' αυτό και χτες η μισή ομάδα του Ολυμπιακού δεν έκανε προπόνηση. Εκτός από την αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων, νωρίτερα στις 7 θα παίξουν Χάπουελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, ενώ στις 10 παρατέταρτο ξεκινάει η αναμέτρηση της Παρή με τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Είπαμε ότι στις 6 παίζει και Εθνική Ελπίδων με τη Λετωνία στη Λιβαδιά. Θέλει τη νίκη για να παραμείνει στη μάχη της απευθείας πρόκρισης στο Euro. Η Ελλάδα είναι 3 βαθμούς πίσω από την Γερμανία, η οποία κέρδισε χτες τη Μάλτα με 4-1. Εφόσον κερδίσει σήμερα τη Λετωνία, ξαναπιάνει την κορυφή στους 24 βαθμούς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι Γερμανοί έχουν το προβάδισμα, καθώς είχαν κερδίσει εκτός έδρας στην Ελλάδα με 2-0. Εμείς είχαμε κερδίσει η Γερμανία με 3-2. Θέλει η εθνική μας για να τερματίσει στην πρώτη θέση ένα στραβοπάτημα των Γερμανών. Θυμίζουμε, είναι 9 οι όμιλοι, οι 9 νικητές, οι 9 πρώτες ομάδες προκρίνονται απευθείας και υπάρχει και ο καλύτερος δεύτερος των προκριματικών. Το καλοκαίρι που έρχεται θα γίνει η τελική φάση του Euro. 16 ομάδες παίρνουν συνολικά την πρόκριση. Πάμε στο κουπόνι της stoixman.gr να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με τις σημερινές αναμετρήσεις. Υπάρχουν όλα τα παιχνίδια του Nations League, όλα τα παιχνίδια της EuroLeague. Ξεκινάμε όμως εμείς με το παιχνίδι της Εθνικής μας Ελπίδων με τη Λετωνία. Πολύ χαμηλά ο άσος, το 1.09, το χ στο 8.75, το διπλό σε απόδοση 22. Over 3,5 goal στο 1.72, under 3,5 στο 2.02, το goal στο 2.37, το no goal σε απόδοση 1.52. Ελλάδα-Ολλανδία το βράδυ στις 10 παρατέταρτο, το πολύ σημαντικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Ηρίστο εν παρόδο να πούμε ότι η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί από το Nova Sports Start αλλά και την τηλεόραση του Α. Το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων στις 6 από το ΕΡΤ 2 Σπορ. Για το παιχνίδι λοιπόν της Εθνικής μας, ο άσος στο 3.49, το χ στο 3.89, το διπλό σε απόδοση 2.19. Over 2,5 goal στο 1.70, under 2,5 στο 2.18. Goal στο 1.57, no goal στο 2.30. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 2,5 goal, over 8,5 corner και οι δύο ομάδες να δεχθούν από μια κάρτα στο 4.86. Ενισχυμένη απόδοση, over 2,5 goal, over 8,5 corner και over 3,5 συνολικά κάρτες στο 6.16. Επίσης ενισχυμένη απόδοση να έχουν μπει παραπάνω από 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σκοράρει για την εθνική μας ομάδα ο Βαγγέλης Παυλίδης στο 6.27. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Γερμανία-Σερβία, άσο στο 1.21, χ στο 6.60, διπλό σε απόδοση 14. Over 3,5 γκολ στο 1.87, under 3,5 στο 1.95. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 goal, over 8,5 corner και να έχει ο Στάνκοβιτς ένα ή περισσότερα σουτ στην εστία στο 16-20. Επίσης ενισχυμένη απόδοση στη Στίχημαν, over 3,5 goal, over 8,5 corner και over 3,5 συνολικές κάρτες σε απόδοση 6,82.

Και κλείνουμε με τις αποδόσεις στην αναμέτρηση Virtus Bologna Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Το παιχνίδι ξεκινά 9.30 η μετάδοσή του από το Nova Sports Prime. Στο 4.60 η νίκη της Virtus, στο 1.20 η νίκη για τον Ολυμπιακό, μείον 9.5 το handicap για τους Ερυθρόλευκους στο 1.85, συν 9.5 για τη Virtus στο 1.93. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, στα τρίποδα του Ολυμπιακού, 2 ή περισσότερα από τον Μοντέρο, 3 ή περισσότερα από τον Ντόρση, 3 ή περισσότερα από τον Φουρνιέ στο 11.70. Επίσης σούπερ ενισχυμένη απόδοση, 21 συν πόντι για τον Βεζένκοφ, 7 συν rebound για τον Χολ και 7 ή περισσότερες assist για τον Μίλερ Μακιντάιρ σε απόδοση 10.80.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε Αρκαδία Sport Show από τον Αρκαδία 938. Το πρόγραμμα, το καθημερινό, το αθλητικό του Αρκαδία 938 που σας προσφέρει στοίχημα.gr. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ημέρα Παρασκευή, με την ατζέντα του Σαββατοκύριακου που έρχεται, και βέβαια ελπίζουμε να συζητήσουμε για ευχάριστα νέα από την εθνική μας ομάδα. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά, και πάλι καλό μήνα σε όλους και όλες.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: γυμναστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

πίσω σ' αυτό, βάλε στα χείλη σου ραγιό.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: πολλάκι από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
5: Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
5: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210-13 και 2210-14.
8: Εφτάσε!
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
2: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Καλώστη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στη

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιανης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο?
3: Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
12: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Χόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Χόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Ένας του σε καινή αισία μπλασάρει Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου. Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λεμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
2: Χάιτεκ γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Κώστα, κατεβαίνω! Πάω να βρω ταξί!
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι! Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
8: Έλες ψητώ με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν
7: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έχει μια μέρα παραπάνω, δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
7: Έλα, βρε, Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλη.
6: Δεν θα
7: πάω ούτε εγώ. Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Έφτασε!
12: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες. Να γυρίσεις ξανά στη δική μου αγκαλιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με
4: 2. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
11: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
12: Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω, ρε φίλε.
14: Το ξέρω, αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
14: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

για αέρα. Ατσάζια το Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, δεν θα ξαναδεί το Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μαρκάρουν δύο, διότι το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά. Σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μποριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έχει μια μέρα παραπάνω, δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατέρου.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
0: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ΕΕΠ, Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά.

0: βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
1: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

ξαπλυμμένα ξεχλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Σιτοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
9: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Λοιπόν,

πάρει τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούνα

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

δεν μπορώ χωρίς εσένα. Τρόπο κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

λεφτά μου για σένα. Το βαζερό όπως τα ντεν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αληθινά. Αυτά δεν χάνονται έτσι απλά. Σ' αγαπάω ακόμα. Σε χάσες, είμαι ο άνθρωπός σου. Μόνο εγώ άναψα το φως σου. Έρθισα τον άδικο εαυτό σου. Και έμεινα ισόβια δικό σου.